Το μέσο να είναι παραμίτσια παμάρο φαβοριτό να λε κόλσον ε παραμίτσια σας το μέγγε πολλοβάρι τα ενάγμε απεντίνγκι να δάς το μέγγε κατή παραμίτσια. Η εκπούσι πέα κανάκ το μέγγε σαβορέγγε ρομάλε σαβοράλε. Σερέν του με κανά λάν του μάρο αγγλνό σίκελ ροβέρι πιτσίκλα λισαπέτα. Πάντα βέν του μάρι άκα κάδε με σίτη κράβα κανάκ. Ταϊ ζουμα βέν τη δικεν λάγλα του μέντε. Με δικά παλαμούρε πάντα διάκα, οι εκτσινό BMX και σας βούνε τότε, σας ρούπουνε ράια. Χα, με σερά μου ρε αγγλουνή Λισαπέτα. Σκύρια μεν και παμάρε στο τσιάλνι με έντι, τεσσερέν βίτου με, του μάρε αγγλουνή Λισαπέτα. Τέκα τελεσάρες λάμπο άγοραν